0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

άμα Χριστέ, άδεια μου αγκάλια Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα Χριστέ.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
2: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
3: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
1: Αγουχαούτα!
3: Φτάνει.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: τηλέφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: λαύρες και για μπαλκόνια, για σοκάκια και για αλόνια, για νόγια και κατόγια, για μαγκίτες και λαμόγια.
1: Εσύ θα τα χάσεις.

κούπλες και για μπαλκόνια, για σοκάκια και για αλόνια, για νόγια και κατόγια, για μαγκίτες και λαμόγια. Για ξεκούρδιστα ρολόγια και για ωραία κομπολόγια, για βιλίτσες με πισίνες και βιλάρες με ψιψίνες. Λέω για γαβράκι μαρινάτο,

0: Και στη δουλειά, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
2: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

θα βγω στα βάθη, ως περπατού.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κοίτα, παρώστε τους! Μη τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
7: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό...

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να είμαι μαζί σου.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στα ίδια μέρη.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
1: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον αύριο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ραδιόλε!
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176. Και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά την επέκταση της ρύθμισης που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν και τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 καταγγέλουν πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα. Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027 με αιχμή την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία ανέστειλε τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Μπούρκινστοκ της Ελβετίας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή η πρώτη σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών τουριστικών και εμπορικών φορέων, δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων του Νομού.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. 26. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
4: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
2: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
3: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
4: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Αγουχαούτα!
4: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά την επέκταση της ρύθμισης που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν και τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 καταγγέλουν πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα. Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027 με αιχμή την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία ανέστειλε τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Μπούρκινστοκ της Ελβετίας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή η πρώτη σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών τουριστικών και εμπορικών φορέων, δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων του Νομού.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη, Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Η ενδυνάμωση της πλάτης είναι το βασικό όφελος της προπόνησης στο μονόζυγο. Ειδικά αν λόγω δουλειάς ή καθημερινότητας κάθεσαι πολλές ώρες με σκυμμένο κεφάλι, δυναμώνοντας την πλάτη, εξισορροπείται αυτή η τάση και κερδίζεις σε εμφάνιση και υγεία. Όταν έχεις μια δυνατή πλάτη, το βάρος κατανέμεται με το σωστό τρόπο σε όλο τον κορμό και έτσι απουσιάζουν πόνοι στη μέση, στο μεσαίο μέρος της πλάτης, στον αφιένα, ακόμα και στα ισχία. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.
0: Νιώσε μουσική. Star 888.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά την επέκταση της ρύθμισης που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν και τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 καταγγέλουν πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα. Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027 με αιχμή την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία ανέστειλε τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Μπούρκινστοκ της Ελβετίας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή η πρώτη σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών τουριστικών και εμπορικών φορέων, δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων του Νομού.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ.
8: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.ε.papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλ.

0: Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου και παρέα θα περάσουμε το επόμενο δίωρο με μουσική που επέλεξα για σας.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιά.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
2: Στη σκέψη,
1: την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Το μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα, θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά την επέκταση της ρύθμισης που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν και τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 καταγγέλουν πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα. Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία κινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027 με αιχμή την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία ανέστειλε τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Μπούρκινστοκ της Ελβετίας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης 2 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή η πρώτη σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών τουριστικών και εμπορικών φορέων, δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων του Νομού.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
2: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
3: Ωραία, Στή. Βάλε το τεστ.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
5: Σπύρο, αγόρι μου, πού είσαι?
6: Στο κάμπινγκ.
5: Ακόμα? Τι καιρό κάνει εκεί?
6: Χιονίζει.
5: Δεν τρέπεσαι, δεν κοροϊδεύεις? Δεν φτάνει που με άφησες μόνη.
6: Τι σ' άφησα μόνη σου, έχεις τη Θεοπούλα.
5: Και αυτή την άφησες μόνη.
6: Εγώ άφησα μόνη της τη Θεοπούλα? Η Θεοπούλα έχει γιο και κόρη να τη φροντίζει.
5: Δεν είναι κόρη μου η Κοντή!
6: Αλίμονο! Άμα είχες εσύ κόρη θα ήταν η Κουλιανού.
5: Στο κάμπινγκ που είναι ο γιος της κυρίας Στέλλας είσαι κι εσύ?
6: Τι θες, γιαγιά, τώρα?
5: Θέλω να έρθω εκεί.
6: Γιαγιά!
5: Ξέρω που είναι και θα έρθω.
6: Να κάτσε εκεί που κάθεσαι.
5: Ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να κάνω μπάνια.
6: Άνεψε το θερμοσύφωνο και κάνε.
0: Ακούτε Star 8.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά την επέκταση της ρύθμισης που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν και τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 καταγγέλουν πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα. Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027 με αιχμή την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση της πρώτης.

0: κατοικίας. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπή ανέστειλε τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Μπούρκινστοκ της Ελβετίας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή η πρώτη σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών τουριστικών και εμπορικών φορέων, δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων του Νομού.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papaki@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Ο Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
8: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
2: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον αύριο χώρο του γεροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
3: Γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Τίποτα δεν έχω τελικά.
0: Στους 88,8 ακούς Star.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά την επέκταση της ρύθμισης που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν και τα ενενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 καταγγέλουν πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα. Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027 με αιχμή την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία ανέστειλε τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή η πρώτη σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών τουριστικών και εμπορικών φορέων, δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων του Νομού.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την

0: χουζούν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Πίνετε άφθονο νερό μέσα στην ημέρα. Η ενυδάτωση του οργανισμού είναι πολύτιμη. Περίπου τα 2 τρίτα του ανθρώπινου σώματος αποτελούνται από νερό, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη ζωή και την αναπαραγωγή των ανθρώπινων κυττάρων. Αν είστε αφυδατωμένοι, τότε ανεβάζετε το στρες στον εγκέφαλο και το σώμα σας. Για να μειώσετε το στρες, προσπαθήστε να έχετε πάντα μαζί σας λίγο νερό. Με τη σωστή ενυδάτωση, ζούμε καλύτερα.

0: Δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 καταγγέλουν πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα. Σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση εντός του 2027 με αιχμή την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία ανέστειλε τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινηθές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Παναγιώτη Αρχοντή η πρώτη σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των τοπικών τουριστικών και εμπορικών φορέων, δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων του Νομού.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε

0: κάθε στιγμή. 60 χρόνια OX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνω κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
6: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Η ακρόαση μουσικής, ιδιαίτερα της κλασικής, μπορεί να τονώσει την πνευματική μας εγρήγορση και τη συγκέντρωση. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η μουσική αποφορτίζει από εντάσεις και αποσυμπιέζει όσους αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, ενώ επιπρόσθετα συμβάλλει και στην ανακούφιση του σωματικού πόνου. Ακούγοντας μουσική, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papaki@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ήρθατε, είναι οι συνθέσεις του χρόνου. Είμαι ο Δήμητρος Σαββάκος και θα είμαστε για την επόμενη ώρα εδώ για να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται, να θυμηθούμε παλιά τραγούδια και να γνωρίσουμε νέα. Είστε στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, και να ευχηθώ ένα καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, καλά να περάσουμε στη συνέχεια.

0: Ακούσαμε το ολοκαίνουργιο τραγούδι της Νίνας Μαζάνη, της δικής μας Νίνας, το θαύμα της φύσης, και μετά ακριβώς ήρθε ο Σταύρος Χιόλας, ολοκαίνουργια κυκλοφορία, «Μην ακούς τι σου λένε», μαζί με την Μαρίζα Ρίζου. Αυτά ήταν δύο τραγούδια που έπρεπε να μάθετε, και ακολουθεί ένα από τα αγαπημένα μου, «Μπαμποκόρο» και το «Θεριό».
1: Βήμα στενό και το πέλμα μου ματώνει από αχρηστία. Χορταριάζουν τα σοκάκια που οδηγούν στην πλατεία. Συστολή, σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

αυτή ήταν η αγαπημένη Ντο Δίεση με το Χορεύω, το τραγούδι που έπρεπε να ακούσουμε γιατί το απαιτεί η εποχή και πρέπει να έχουμε καλή διάθεση. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, εκεί που θα βρείτε τα πάντα, ό,τι χρειάζεστε για την παραλία, ό,τι χρειάζεστε για να διακοσμήσετε όμορφα το μπαλκόνι σας ή την αυλή σας και φυσικά όλα τα είδη καθημερινής χρήσης για το σπίτι, είδη οργάνωσης για την κουζίνα και το σπίτι και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές. Κάντε μια βόλτα εκεί στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού και θα με θυμηθείτε. Ακολουθούν οι Πόλκαρ με το «Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά». Είναι...

να έχει χωρίς τα παιδιά τους. Γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους. Σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στα ίδια μέρη.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
1: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του Γεροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του Γεροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
2: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρος Σαβάκος, είναι ο Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είναι η εκπομπή Συνθέσεις του Χρόνου, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα με τραγούδια που αγαπάτε και αγαπάμε. Γιατί άλλωστε το απαιτεί και η εποχή, το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στην παραλία και απολαμβάνετε έτσι την δροσιά της που χρειαζόμαστε. Είναι απαραίτητη αυτή την εποχή. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας μας star888fm.gr, στην επιλογή ακούστε live εκεί δεξιά στο Star Chat, και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας πλέον, ώστε να ενημερώνεστε αλλά και να μας ακούτε, να ακούτε όποιο από τα ραδιόφωνα της On Air Media Group ψάχνετε, είτε Android είτε Apple κινητά έχετε, μπορείτε να ψάξετε την εφαρμογή ως On Air Media Group. Την βλέπετε, την κατεβάζετε και έτσι μας έχετε πάντα μαζί σας. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο, έτσι θυμηθήκαμε κάτι παλιό, όπως και πριν το διαφημιστικό ακούσαμε και την Άλκηση Πρωτοψάλτη, το πολύ γνωστό Άδωνης. Οι εφημερίες αγάπης ήταν αυτές που ακούσαμε από τον Γιάννη Πάριο, και τώρα ακολουθεί ένα παλιό επίσης τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, από το οποίο τον γνωρίσαμε κιόλας, το Λέει Λέει Λέει. Καλή συνέχεια.

Η Νατάσα Μπουφίλιο μας είπε όλα τέλεια πριν, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης μας ξαναερμήνευσε, μας ξαναθύμισε στη συνεργασία του με το Μανώλη Φάμελο το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, με το δικό του τρόπο ερμηνευμένο. Πάμε στον Ορέστη Ντάντο και φυσικά στη Μαριάννα Κατσιμίχα. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει.

Εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη λίγο μετά τις 7 με το Κατάλληλα Κατάλληλη μαζί με την Γεωργία Μιχαηλίδου. Ακολουθεί η Ανθή Κουρτίδου για να σας ενημερώσει το τι μπορείτε να παρακολουθήσετε από εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που σήμερα ξεκίνησε, αλλά και τα δικά της μοναδικά μου χαμπέτια. Μείνετε εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, 24 ώρες το 24ωρο, η αγαπημένη σας μας μουσική. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και υπομονή, όλα θα έρθουν έτσι όπως πρέπει. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Άρης Αλεξίου. Σε μια μαγική τελετή ονοματοδοσίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, εχθές λοιπόν, το Δημοτικό Δίο Θήβας πήρε το όνομα Χάρης Αλεξίου.
1: Εξαιρετικό, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Καλησπέρα, καλησπέρα να πούμε στους ακροατές. Λίγο διαφορετικά έγινε σήμερα το ξεκίνημα της εκπομπής. Ακούτε Star 888 και την εκπομπή Τρέχει Κάτι. Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και θα είμαι μαζί σας, όχι μόνη μου, μαζί με τον Κυριάκο, μέχρι ένα σημείο και μετά με τα ραντεβού, τα καθιερωμένα μου χαμπέτια μας. Δύο τα μου χαμπέτια σήμερα, παραδοσιακό χαρακτήρα έχουν και τα δύο. Τι άλλο θα είχανε τώρα που πλησιάζουν έτσι και πολύ ωραίες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια. Ο Κυριάκος θα μας ταξιδέψει στις γύρω πόλεις να μας πει τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που γίνονται. Εγώ θα πω τις εντός πόλεως και στα γύρω χωριά. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Πολλά ωραία έχουμε να ακούσουμε. Την καλησπέρα μας, την καλησπέρα από μένα.
0: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα σας και καλή σας ακρόαση.

0: Υπάρχουν και τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό, με την εκπομπή μας, και είναι πάρα πολύ.
1: Στο τηλέφωνο 2541-066-604 και 66605 σας περιμένουμε να μας πείτε μια καλησπέρα, να μας πείτε ότι μας ακούτε και να ζητήσετε τα δικά σας τραγουδάκια. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε και διαδικτυακά.
0: Διαδικτυακά μπορείτε να μας βρείτε και Facebook και Instagram, Star888FM, αλλά και στο site του σταθμού.
1: Star888FM.gr, κάθετος ακούστε Παύλα Live, όπου εκεί το ζωντανό Star Chat μας σας περιμένει να μας στείλετε μηνύματα για σας που δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, να μας στείλετε τραγούδια, να δώσετε την παρουσία σας.
0: Και να μας πείτε για κάποια εκδήλωση που τυχόν μας έχει ξεφύγει και πρέπει να την ανακοινώσουμε, να την ακούσουν οι ακροατές μας. Επίσης, στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να ακούσετε και τα μουχαμπέτια τα οποία δεν έχετε προλάβει να ακούσετε ολόκληρα ή θέλετε να τα ακούσετε ξανά.
1: Αρχείο 2 ετών λοιπόν από τα μουχαμπέτια της Ανθής εδώ πέρα.
0: Και ναι, και είναι πολλά, γιατί είναι πολλές φορές που είναι και διπλά. Δεν είναι μόνο ένα την φορά.
1: Έτσι ακριβώς, και διπλά και τριπλά έχουμε κάνει.
0: Έχουμε κάνει και τριπλά. Οπότε μπορείτε και αυτά να παρακολουθήσετε, να τα ακούσετε.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω έχω λίγη ενέργεια παραπάνω σήμερα από σένα.
0: Ναι, σήμερα με βρήκατε λίγο έτσι. Ναι, η ζέστη μάλλον.
1: Η ζέστη μάλλον, ναι.
0: Η ζέστη, ναι, μας ήρθε λίγο απότομη και νομίζω ότι με επηρέασε λίγο αρνητικά. Καφέ δεν με έκανες γι' αυτό.
1: Ωραία, φεύγω να κάνω καφέ.
0: Βάλτε λοιπόν το καφεδάκι σας, βάλτε ένα δροσερό ποτό και συντονιστείτε, μείνετε μαζί μας για να ακούσετε που έχουμε.

0: Πολύ διάσημοι έρχονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας. Ένας από αυτούς είναι ο Γεράσιμος Ανδράτος.
1: Έτσι λοιπόν, για το γυροκομείο της Ξάνθης, το οποίο δεν σταματά να κάνει εκδηλώσεις. Δηλαδή οι τελευταίοι δύο μήνες φτάνει, βρε παιδιά, φτάνει.
0: Γέμισε. Άμα ξεκινήσαμε με το ραδιομαραθώνιο, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε και εκεί συγκροτήματα και εκεί μουσική. Γενικά αγαπά την τέχνη το γυροκομείο της καρδιάς
1: μας. Η τέχνη αγαπάει το γυροκομείο, θα πω εγώ.
0: Μάλλον έτσι είναι, ναι. Γεράσιμος Ανδράτος λοιπόν, την Πέμπτη.
1: 25 Ιουνίου λοιπόν, στις 8.30 ώρα.
0: Στο χώρο εκεί.
1: Στην αυλίτσα του γυροκομείου.
0: Και το αντίτιμο, η τιμή είναι έτσι πολύ πολύ προσιτή, 8 ευρώ είναι το εισιτήριο. Οπότε ελάτε να τραγουδήσουμε με τον Γεράσιμο Ανδράτο, έτσι όμορφα τραγούδια. Πολλές επιτυχίες και να ζήσουμε λίγο έτσι μια μοναδική μουσική βραδιά μαζί με τους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει. Να βάλουμε λίγο Γεράσιμο Ανδράτο, να βάλουμε.

0: Το Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, έτσι λοιπόν και τώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε. Ένα πλούσιο πρόγραμμα. Εστιάζει γενικότερα στην μουσική, τους δρόμους των λαών της Ανατολής και στα παραδοσιακά όργανα. Είχαμε καλεσμένο στην προηγούμενη εκπομπή τον Παναγιώτη Καϊντατζή, ο οποίος μας είπε ήδη λίγα λόγια για το φεστιβάλ αυτό. Πολλά μουσικά σεμινάρια, συναυλίες.
1: Από την Πέμπτη λοιπόν, το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής. Την Πέμπτη η πρόβα συνόλου με καθηγητή τον κύριο Χαϊγ Γιαζτζιγιάν, χίλια συγγνώμη που τσάκωψα το όνομα, και τον κύριο Παναγιώτη Καϊντατζή. Την Παρασκευή πάλι σεμινάριο με τον κύριο Παναγιώτη Καϊντατζή και πρόβα του συνόλου. Το ίδιο το Σάββατο το πρωί σεμινάριο με τον καθηγητή Νίκο Ανδρίκο και την Κυριακή το πρωί σεμινάριο με τον καθηγητή Στρατή Σκουρκέα. Ενώ το βράδυ ολοκληρώνεται με τη συναυλία των καθηγητών. Το κόστος σεμιναρίων ανέρχεται στα 150 ευρώ, ενώ οι συναυλίες που θα γίνουν, μισό λεπτό να τις βρω, την Παρασκευή στις 26, δεν λέει χώρο, λογικά στη ΦΕΚ θα γίνουν.
0: Η μία συναυλία ξέρω ότι θα γίνει στο δημοτικό σχολείο.
1: Μάλιστα, αλλά δεν αναφέρει χώρο εδώ πέρα στο δελτίο τύπου της ΦΕΚ, και άλλη την Κυριακή 28 Ιουνίου φυσικά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το Σαββατοκυριακό και πιστέψτε με, έχει πάρα πολλά πράγματα πάλι και θα χρειάζεται να διεκτηνιστούμε.
1: Πολύ έντονο Σαββατοκυριακό,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Κάνεις ωραία πάσα και θέλω να εκμεταλλευτώ ένα λογοπαίγνιο, ναι. Γι' αυτό και θα πω και δεύτερη εκδήλωση στην Καπάκη. Από τη ΦΕΚΣ λοιπόν, στον ΛΕΞ.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι. Το Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου στο ΑΟΚΣ. Θα το γεμίσει πιστεύω όπως και τότε στη συναυλία του Bloody Hawk πέρσι. 6 ώρα ξεκινάει η προσέλευση, ο Lex.
0: Οπότε έχετε να διαλέξετε, όλα τα γούστα μπορούμε εδώ να καλύψουμε.
1: Και έχουμε και εκτός Ξάνθης πάλι για όλα τα γούστα, τα οποία θα τα πούμε μετά.
0: Θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί τώρα περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πούμε και για τα εκτός και για τα εντός. Για τον Lex, εκτός από τα νέα παιδιά όπως εσείς που τον ακούτε, έχω την αίσθηση ότι τον ακούνε και πάρα πολύ μεγάλοι. Πώς το εξηγείς αυτό?
1: Σίγουρα σε μικρότερο ποσοστό, αλλά ναι, οι ράπερς αυτοί μέσα από τους στίχους τους εκφράζουν πόνο για τη ζωή, για τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα λοιπά. Και πολλοί ταυτίζονται με αυτό, παρόλο που μπορεί να μην γουστάρουν το είδος της μουσικής. Οι στίχοι πιστεύω αγγίζουν πάρα πολύ την ψυχή ενός ανθρώπου και γι' αυτό έχουν τόσο απήχηση και σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες.
0: Εγώ επίσης έχω προσέξει ότι πολλοί γονείς, επειδή ξέρουν ότι τα παιδιά τους ακούν αυτού του είδους τη μουσική, θέλουν να τη γνωρίζουν για να δουν τι είναι αυτό που τραβάει τα παιδιά τους και θέλουν να ξέρουν τι ακούν τα παιδιά τους. Φαντάζομαι λίγο πολλοί γονείς όλοι θέλουμε να ξέρουμε με τι
1: επιρροές έχει,
0: ναι,
1: το παιδί
0: και με τι ασχολούνται τα παιδιά, για να ξέρουμε, ναι, τι γίνεται στο σπίτι μας. Και βλέπω ότι βρίσκουν αυτό που είπες, βρίσκουν και οι ίδιοι τους κάποια πράγματα που τους εκφράζουν και κάποιες φορές γίνονται και πολύ πιο φανατικοί από τα ίδια τους τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν πρέπει να συγχαίουμε τη ραπ με την τραπ. Μεγάλο πρόβλημα που κατεντάει να στιγματίζει το ένα είδος μουσικής με το άλλο.
0: Και εξάλλου καλά είναι να τα ακούμε όλα για να μπορούμε να έχουμε λόγο να τα επιλέξουμε ή να μην τα επιλέξουμε.
1: Ή να τα κατακρίνουμε, έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Περνάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και αμέσως και πάλι μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Star 888,
1: το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Είμαι η Ανθή Κουρτίδου.
1: Είμαι ο Κυριάκος Τσαντιδής.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 για να σας σεριανίσουμε στις ωραίες δράσεις που γίνονται στην πόλη μας.
1: Το καλοκαίρι έχει έρθει και οι εκδηλώσεις είναι άπειρες.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Δεν ξέρουμε αν θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το που θα πάτε, αλλά κάπου θα πάτε.
0: Κάπου θα πάτε, γιατί εμείς λέμε εκδηλώσεις και δράσεις για όλα τα γούστα και εσείς επιλέγετε και παρακολουθείτε. Να τα πούμε λίγο εντάχει, γιατί γίνονται πολλά και δεν ξέρω θα προλάβουμε να τα πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Πώς θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τα λεκτόρια και τα ραδίκια που είναι ανάποδα.
1: Είναι ανάποδα τα ραδίκια.
0: Άμα τα δεις τα ραδίκια ανάποδα.
1: Δεν είναι καλά άλλα τα πράγματα.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Είναι μια υπέροχη παράσταση, η οποία έχει παιχτεί και άλλες φορές και είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Τα ραδίκια ανάποδα λοιπόν, από τη θεατρική ομάδα Η Άστεγη. Το Σάββατο στις 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο του Πετινού.
1: Μάλιστα, και τα λεκτόρια δεν σταματάνε εκεί πέρα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στο γήπεδο του Πετινού πάλι, αμέσως μετά τη λειτουργία των ακολουθιών, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Πλαισιώνεται από τους Κυριάκος Παπαδόπουλος, Χάρης Αθανασιάδης, Κυριάκος Γερμανίδης και Κυριάκος Καραγιαννίδης, με τιμή εισόδου 5 ευρώ. Ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος με τα αγαπημένα που αγαπάει η νεολαία τραγούδια ποντιακά θα διασκεδάσει τον κόσμο.
0: Πολλά είδης.
1: Πολλά είδης, ναι, όντως. Και πολύ Κυριάκη. Είναι τρεις μόνο στην αφίσα.
0: Και Κυριάκος. Λοιπόν, Κυριάκο, μήπως πρέπει να αλλάξεις επάγγελμα. Γιατί είσαι και Τσαντίδης.
1: Σωστό. Οπότε, αν και το Τσαντίδης δεν είναι ποντιακό σαν επίθετο.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, και εγώ Κουρτίδου δεν είμαι από τον μπαμπά μου πόντια. Είμαι από τη μαμά μου.
1: Και εγώ από τη γιαγιά μου είμαι πόντιος. Ναι,
0: οπότε ναι, εμείς είμαστε παραπλάνηση.

0: Να συμπληρώσουμε για τα λεκτόρια, διότι δεν έχουν βγάλει δελτίο τύπου, μόνο αφίσες, τις οποίες δυσκολεύομαι να βρω, και τώρα βρήκα αφίσα, ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα υπάρχει αγώνας μπιρίμπα στις 11 η ώρα το πρωί, με ημιτελικό και τελικό.
1: Στο γήπεδο του Πετινού και αυτό.
0: Δεν λέει για. Στον Πετινό λέει. Οπότε υποθέτω στο πολιτιστικό που έχουν εκεί πέρα πέντε από την εκκλησία. Υποθέτω.
1: Ναι.
0: Κάπου στον Πετινό λοιπόν, αγώνας μπιρίμπα. Και τη Δευτέρα, αλεκτόρης δρόμος 4 χιλιόμετρων και αθλοπαιδιές. Με DJ, ώρα 7.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Και το τραγούδι που έχω βάλει ταιριάζει πάρα πολύ με τα
0: λεκτόρια. Με την τουρίμπα.
1: Γιατί δεν ταιριάζει με τον αγώνα δρόμου.
0: Σωστό, ταιριάζει.
1: Άρα το ήξερα εγώ ότι θα έχει και αγώνα δρόμου και έβαλα το αντίστοιχο τραγούδι.
0: Και λοιπόν από τον Πετινό,
1: πού
0: να κάνουμε μια τηλεμεταφορά στο Φανάρι. Όπου το ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Κομωτινής και του Νότα Θεατράλε, παρουσιάζει στις 26 του μηνός, άλκη στην Πρωτοψάλτη με Νίκο Πορτοκάλουγλου.
1: Στις 27 τον Θοδωρή Φέρη.
0: Όσο θα γυρίζει η γη, Summer Tour. Δεν εγκρίνει ο Στάρ αυτά τα τραγούδια.
1: Δεν εγκρίνει, είπα να βάλω, αλλά δεν έχω.
0: Και στις 28, Ματούλα Ζαμάνη με Χατζη Φραγκέτα. Για όλα τα γούστα λοιπόν, μουσική.
1: Ματούλα Ζαμάνη όμως έχω.
0: Έχουμε Ματούλα Ζαμάνη.
1: Έχω Ματούλα Ζαμάνη.
0: Για κάνε μας έκπληξη.
1: Και έχω ένα αγαπημένο τραγούδι που θα το αφιερώσω στη φίλη μου την Αλκμίνη που της αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να πω και την καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε, γιατί έχω εδώ κάποια μηνύματα. Σε όλους λοιπόν όσους μας ακούνε στο σπίτι, στην δουλειά, γιατί έχει και στη δουλειά πολλούς που μας ακούνε, στον περίπατό τους και γενικότερα είτε πίνοντας καφέ, είτε διασκεδάζοντας μαζί μας, ακούγοντάς μας.

0: Και μια σύγχρονη τραγωδία για την επιθυμία, τη στέρηση και την κοινωνική καταδίκη θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.
1: Τη Γέρμα του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα στις 28 και 29 Ιουνίου στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
0: Από το θεατρικό εργαστήριο Ανατολικά του Νέστου.
1: Σε σκηνοθεσία της Πολυξένης Καρακατσάνη και του Βασίλη Λιβαδίτη.
0: Μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Το θεατρικό εργαστήριο Ανατολικά του Νέστου έχει συνηθίσει να μας εκπλήσει ευχάριστα με τις ωραίες παραστάσεις τις οποίες κάνει και νομίζω θα το κάνει για ακόμη μια φορά.
1: Και επειδή πήγα και παρακολούθησα μια πρόβα τους.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Α, είσαι από τους τυχερούς.
1: Για άλλη μια φορά ετοιμάζω μια υπερπαραγωγή που δεν νομίζω να μας αφήσει απογοητευμένους. Αν και δράμα, πιστεύω θα ενθουσιαστεί το κοινό.
0: Ναι, πάντοτε έχει κάτι να μας πει. Όλες οι παραστάσεις, οι επιλογές τους γίνονται νομίζω είναι πολύ στοχευμένες οι επιλογές και πάντα έχουν κάτι να μας πούν. Θα έχει κάτι να μας πει τώρα και αυτή η παράσταση, φαντάζομαι. 28 και 29 λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη.
1: Σωστά.
0: Το λέμε από τώρα, αν θέλετε να κανονίσετε το πρόγραμμά σας, θα σας το ξαναθυμίσουμε όμως και την επόμενη Δευτέρα.
1: Ακριβώς.

0: Έχω προσέξει ότι δεν πήγαμε Κομωτινή. Δεν πήγαμε Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Τι έγινε?
1: Το αγαπημένο μας Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής.
0: Ναι, μας έχει συνηθίσει να μας πηγαίνεις εκεί και τώρα εμένα μου κακοφάνηκε.
1: Το Μέγαρο Μουσικής, επειδή έχει καλοκαιριάσει, έχει χαλαρώσει λίγο τις εκδηλώσεις του. Αν και εκμεταλλεύεται τον εξωτερικό του χώρο για εκδηλώσεις. Αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε κάτι εκεί πέρα. Έχουμε όμως στα πλαίσια της στέγης πολιτισμού της οποίας υπάγεται, mm-hmm. στην Ξάνθη, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Υγεία Μάνου Χατζηδάκη, την Κυριακή, βοηθάμε, Κυριακή
0: 28 Ιουνίου, ναι, στις 8.30 το βραδάκι.
1: Σωστά. Συναυλία για σόλο βιολί από τη Γρηγορία Ευτυχία Πάπα Γεωργίου, τελειόφετη της ειδίκευσης βιολιού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου,
0: η οποία είναι επίσης και συνεργάτη στην οργάνωση της Μουσικής Βιβλιοθήκης με τη Σόνια Θεοδωρίδου στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, από όσο διαβάζω εδώ. Μια εξαιρετική έτσι μουσική βιβλιοθήκη η κυρία Σόνια Θεοδωρίδου που έχει αρχίσει και οργανώνει.
1: Θα ακούσουμε λοιπόν Μπαχ και Παγκανίνη από το βιολί της λοιπόν.
0: Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορούμε πολύ πολύ ευκολότερα να πάμε σε κάτι τέτοιο που εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια, αλλά είναι μια ευκαιρία να πάμε να το δοκιμάσουμε.
1: Και να έρθουμε σε επαφή με την κλασική μουσική.
0: Ναι, γιατί νομίζω θα είναι εξαιρετική και αυτή η βραδιά.
1: Λοιπόν Ανθή, το κουδούνι χτυπάει, οι Κυριάκοι στο στούντιο πληθαίνουνε και ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Να χαιρετήσω το κοινό για την επόμενη Δευτέρα.
0: Θα σε περιμένουμε λοιπόν την επόμενη Δευτέρα να συμπαρουσιάσουμε την εκπομπή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που βοήθησες στην παρουσίαση της εκπομπής.
1: Χαρά μου και τιμή μου.
0: Και ναι, άρχισαν τα μουχαμπέτ, οι καλεσμένοι να έρχονται, τα μουχαμπέτια ετοιμάζονται. Το πρώτο μουχαμπέτ ξεκινάει σε λίγο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημανα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: Λίγο απότομη αλλαγή μας, αλλά τα κλαρίνα τα ακούσαμε και σας προετοιμάσαμε για το επόμενο μουχαμπέτι. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Star 888 και ξεκινάμε το πρώτο μας μουχαμπέτι. Το αφιέρωμά μας για τα 50 χρόνια του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης ολοκληρώνεται με καλεσμένους τους χοροδιδασκάλους του Λυκείου, κάποιους από αυτούς, κάποιοι θα προλάβουν ίσως να έρθουν σε λίγο. Είναι η ψυχή του Λυκείου των Ελληνίδων τα τρία άτομα που έχω εδώ, καθώς επίσης και για τη Μάγδα την Καραγιανίδου, η οποία θα προσπαθήσει να είναι σε λίγο εδώ. Έχω μαζί μου λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις κυρίες, την Μπουναρτζή τη Δήμητρα, τον Κυριάκο τον Αθανασιάδη.
1: Καλησπέρα.
0: Και τον Κώστα τον Ρόσογλου.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χοροδιδάσκαλοι του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης. Κάποιοι πολλά χρόνια, κάποιοι πιο φρέσκοι. Θα μας τα πούνε όμως όλα οι ίδιοι τους, γιατί έχουμε πολλά όμορφα να πούμε. Δήμητρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Εσύ έχεις τα φιντάνια του Λυκείου των Ελληνίδων, έχεις τα μικρά, τα παιδάκια. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να έχεις μικρές ηλικίες και να τις μοιήσεις στο χορό αυτό?
3: Πράγματι είναι πιο δύσκολο να έχεις μικρά παιδιά και να τα μεταλαμπαδεύσεις την παράδοση και τον πολιτισμό μας, γιατί τα παιδιά τώρα είναι καλομαθημένα και είναι δύσκολο να ζοριστούν για να μάθουν βήματα, αλλά ανάλογα με την ηλικία ξεκινάμε με χοροτράγουδα και συνεχίζουμε σιγά σιγά να τα μειούμε στην παράδοση, πρώτα από την περιοχή μας στους στρατιωτικούς χορούς και κατά προέκταση σε όλη την Ελλάδα, στους χορούς παραδοσιακούς όλης της Ελλάδας. Τα μαθαίνουμε μέσα και από παιχνίδια να αγαπούν την παράδοση, να ενδιαφέρονται για τα έθιμά μας και αυτά σιγά σιγά μεγαλώνοντας να φτάσουν να γίνουν οι χορευτές που θέλουμε, οι συνεχιστές του δικού μας έργου και ό,τι καλύτερο μέσα από την παράδοση.
0: Και είτε συνεχίσουν στο Λύκειο ή σε κάποιο άλλο χορευτικό σύλλογο είτε όχι, αν μη τι άλλο να μάθουν να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
3: Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να είναι στο δικό μας πολιτιστικό σύλλογο, απλά και μόνο θέλουμε τα παιδιά να συνεχίσουν την παράδοσή μας, να γνωρίσουν τις ρίζες μας και να τις κρατήσουν ζωντανές.
0: Μάλιστα. Εσύ σαν παιδάκια χορεύατε, Κυριάκο, χόρευες εσύ σαν παιδί και πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
1: Εγώ μπορώ να πω ότι δεν χόρευα μικρός, δηλαδή στην ηλικία των 5, 6, 7, 8 χρονών δεν χόρευα. Οι πρώτες μου έτσι εικόνες που μου έκαναν έτσι να αγαπήσω την παραδοσιακή μουσική και χορό ήταν οι εικόνες που έχω και οι μνήμες από τη γιαγιά μου στο χωριό, από γάμους, από τη μητέρα μου να χορεύουν τους ποντιακούς χορούς, γιατί έχω Πόντιος είμαι στην καταγωγή. Και πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να μεγαλώσω και κάποια στιγμή να αρχίσω και εγώ να χορεύω αυτούς τους χορούς. Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου όταν ήμουνα στην πρώτη γυμνασίου και τότε είπα ότι πρέπει να πάω πλέον να ασχοληθώ με αυτό που η ψυχή μου και η καρδιά μου θέλει.
0: Και πήγες. Και πού πήγες?
1: Εγώ πήγα στο Λύκειο Ελληνίδων από την αρχή, από το 1981.
0: Ναι, σχεδόν από την... Ναι,
1: 5 χρόνια μετά την ίδρυσή του.
0: Μετά την ίδρυσή του, ναι, το 76.
1: Το 76 ιδρύθηκε το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Μεγάλες εμπειρίες, μεγάλο σχολείο το Λύκειο. Το ξέρεις και εσύ, αυτό είναι ένα σχολείο για μας.
0: Ναι.
1: Μεγαλώσαμε, γαλουχηθήκαμε και μας χαρακτηρίζει μέχρι και τώρα, στην πορεία μας, στη ζωή μας.
0: Ναι. Έχει αφήσει το στίγμα του. Κώστα, εσύ πότε ξεκίνησες να χορεύεις?
2: Εγώ ξεκίνησα το 1996 από μια προτροπή της μητέρας μου, η οποία της άρεσε σαν από μικρή ηλικία να χορεύει. Μεγαλώνοντας όμως είχε κάποιες δυσκολίες στο να ξεκινήσει και όταν εμείς μεγαλώσαμε αποφάσισε να μας γράψει στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, ώσπου από τότε έως σήμερα είμαι στο σύλλογο.
0: Δηλαδή η μαμά σου, επειδή δεν μπορούσε να χορέψει, λέει θα χορέψουν τα παιδιά μου.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Και το κατάφερε.
2: Και τα κατάφερε, θεωρώ, και για μένα και για την αδερφή μου.
0: Δήμητρα, εσύ πώς ξεκίνησες να χορεύεις?
3: Εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω στο Λυκειμνίδων Ξάνθης μετά από τις θρακικές λογραφικές εορτές του 1979.
0: Αχ, Παναγιά μου, ακούτε.
3: Πηγαίνω στο Λυκειμνίδων Ξάνθης μετά από τις θρακικές λογραφικές εορτές

0: Ήταν μεγάλη όλη.
1: Τρώμαξε.
0: Όλη μεγάλη. Εγώ ήμουν το πιο μικρό. Στην πορεία ενσωματώθηκα με το υπόλοιπο τμήμα. Κάπου το 81 ξεκίνησε και παιδικό τμήμα, αλλά εγώ πλέον ήμουν στους μεγάλους.
1: Είχες μεγαλώσει κιόλας.
0: Δεν το συζητάω, ήμουν στους μεγάλους.
1: Είχες μεγαλώσει και χορευτικά όμως.
0: Και αυτό, οπότε... αλλά και είχαμε δέσει πλέον με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Θυμάμαι η πρώτη εμφάνιση, ας το πω έτσι, ήταν στον Εχήνο. Και το 1980 στον Εχήνο. Παιδί τότε εγώ, ακόμα συναισθαλμένο, λίγο φοβισμένο. Δεν είχα πάει και στον Εχήνο, να το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε πάει και στον Εχήνο τότε, δεν ήταν όπως τώρα.
1: Τότε είχε και μπάρες, μήπως.
0: Ναι, είχε. Είχε.
1: Δεν ήταν εύκολο προσβάσιμο, ναι.
2: Όχι.
1: Δεν πηγαίναμε για βόλτα.
0: Όχι, δεν πηγαίναμε.
1: Όπως πάμε τώρα.
0: Εγώ πρώτη φορά είχα πάει.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη μου εμπειρία με το Λύκειο Ελληνίδων και το πρώτο μου ταξίδι, να πω. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν και άλλα, βέβαια. Πολλά.
1: Κώστα, γελάς με τις ημερομηνίες ή μου φαίνεται? Είμαστε τρεις εις ένας, πρόσεχε.
2: Είμαι λίγο μικρότερος από εσάς.
1: Ναι, λίγο.
0: Τι εννοείς, Κώστα, ότι είμαι μεγάλη?
2: Όχι, εγώ είμαι μικρός.
1: Έτσι ακριβώς. Και χορευτές, χορεύτρια και μετά γίνατε δάσκαλοι. Πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε η διδασκαλία, Κυριάκο?
3: Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι από τους τυχερούς της εποχής εκείνης, γιατί από μικρός έγινα δάσκαλος στο Λύκειο. Τότε υπήρχε ένα κενό και μια ανάπτυξη του παραδοσιακού χορού, και μιλάω για το έτος 1992. Υπήρχε ένα κενό γιατί τότε όλα τα χορευτικά του τόπου μας είχαν δύο τμήματα. Ένα το μεγάλων ενηλίκων, που όλοι καινούργοι παλιοί πηγαίνανε και χορεύανε, ακόμα και στο Λύκειο δηλαδή.
1: Ναι.
3: Και είχαμε και μια παιδική ομάδα που όλα τα παιδιά πηγαίνανε εκεί πέρα, δημοτικού το ονομάζαμε. Και τότε αποφάσισα και είδα, μετά από παρότρινση κάποιων ανθρώπων, γιατί δεν κάνετε ένα χορευτικό, να έρθουμε και εμείς που δεν γνωρίζουμε. Τότε προσέγγισα την τότε διοίκηση με πρόεδρο, την κυρία Πόπη Στάντζιου, την αείμνηστη, και της είπα ότι υπάρχει αυτό το κενό και θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να πρωτοστατήσω σε αυτό το τμήμα. Και τότε με τις ευλογίες τους και τα λοιπά, πέρασα την κρίση της διοίκησης και έτσι δημιούργησα το πρώτο
1: τμήμα
3: αρχαρίων στην πόλη μας.
1: Μάλιστα.
3: Και από τότε είμαι δάσκαλος. Ναι, μεν το 97 έγινα πρώτος συντάξει με την έννοια της μεγάλης ομάδας, αλλά από το 92 είμαι στην οικογένεια του Λυκείου ως δάσκαλος.
1: Εσύ, Δήμητρα?
0: Εγώ βασικά να πω ότι ξεκίνησα και τις σπουδές μου με ερέθισμα του Λυκείου Ελληνίδων, δηλαδή διάλεξα να γίνω καθηγήτρια φυσικής αγωγής, γιατί η ενασχόλησή μου με τον παραδοσιακό χορό μου έδωσε αυτό το ερέθισμα να ακολουθήσω και επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Όταν τελείωσα τις σπουδές μου, γύρισα στην Εξάνθη, ασχολήθηκα με ένα άλλο χορευτικό συγκρότημα, διδάσκοντας εκεί χορού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας Ξάνθης για 3 χρόνια, και το 1999 μου έγινε πρόταση από το Λύκειο Ελληνίδων να αναλάβω τα παιδικά και εφηβικά τμήματα, και από τότε μέχρι και σήμερα διδάσκω εκεί.
1: Ναι. Προτίμησαν ένα παιδί του Λυκείου να είναι δασκάλα.
0: Κάπως έτσι.
1: Και νομίζω ότι έγινε καλή επιλογή για να είσαι ακόμη μέχρι και τώρα. Κάτι κάνεις καλά.
3: Και το Λύκειο πρέπει να λειτουργεί σαν σχολείο.
1: Ναι.
3: Και να παράγει δασκάλους, δηλαδή άξιους δασκάλους.
1: Ναι, ναι.
3: Και έχει και αυτό ένας από τους ρόλους του.
1: Είναι, γιατί
3: είναι και αυτός.
1: Πολλά άτομα που ήταν στο Λύκειο είναι δάσκαλοι σε άλλους χορευτικούς συλλόγους τώρα πια.
3: Βεβαίως.
1: Δεν είναι μόνο στο Λύκειο. Έτσι. Κώστα, εσύ πότε ξεκίνησες?
2: Εγώ, σαν μικρότερος παρέας, ξεκίνησα.
1: Συνεχίζει και το
3: Λύκειο. Ναι.
1: Εγώ δεν έπρεπε να τον καλέσω αυτόν σήμερα.
0: Όχι, γιατί θαρώ ότι υπογραμμίζει κάτι και δεν ξέρω τι.
1: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι ορείται.
0: Σαν πιο μικρός, σαν πιο μικρός.
1: Και εμείς
0: μικροί είμαστε.
2: Τι να κάνουμε. Ξεκίνησα με παρότριση του Κυριάκου του Αθανασιάδη, δασκάλου μου, το 2024, έχοντας 2 τμήματα στο Λύκειο Ελληνίδων. Και με αυτά πορεύομαι.
1: Και με αυτά πορεύεσαι. Πώς, τώρα θα ρωτήσω εσένα που είσαι πιο φρέσκος δάσκαλος, πώς ήταν αυτή?
0: Πιο μικρός.
1: φρέσκος δάσκαλος.

0: δάσκαλος, εγώ θα πω, γιατί θα μπορούσε να είναι και 60 χρονών, αλλά είναι φρέσκος δάσκαλος.
1: Και μικρό παιδί.
0: Την πλήγωσες τη Δήμητρα. Σαν φρέσκος δάσκαλος, πώς είναι αυτή η εμπειρία?
2: Η εμπειρία αυτή είναι καταπληκτική, είναι ένα όμορφο ταξίδι πλέον από την μεριά, την πλευρά του χωριδασκάλου. Όντας τόσα χρόνια χορευτής, αλλάζουν κάποια πράγματα. Φυσικά κύριος σκοπός είναι να χορεύουμε, να μεταλαμπαδεύω ό,τι γνωρίζω μέχρι σήμερα, και θεωρώ ότι γεροί να είμαστε να συνεχίσουμε αυτό εδώ πέρα που κάνουμε.
0: Πώς κρατώνται οι ισορροπίες όταν είσαι συγχορευτής με τους μαθητευόμενους σου?
2: Συγχορευτής, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Συνήθως εγώ όμως στα τμήματα που έχω είναι προχωρημένων, ενώ αντίστοιχα στο τμήμα που χορεύω είναι των εμφανίσεων. Πολλές φορές δεν έχουμε κοινές εμφανίσεις, να είμαι δηλαδή από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Οπότε θέλω να τα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Γενικά όμως φαντάζομαι υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν δυσκολίες. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι όντως, ρε Κυριάκο, να κρατηθούν αυτές οι ισορροπίες?
3: Πρέπει να έχεις μεγάλη καρδιά. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό. Εγώ έχω μια μεγάλη καρδιά, νομίζω, και υπομονή επίσης.
0: Ναι.
3: Δεν είναι εύκολο. Και πάντοτε ένας χορευτής δεν μπορεί εύκολο να έρθει στη θέση του δασκάλου. Εγώ αυτό να το πω. Εγώ είμαι ένας και απέναντί μου έχω, ας πούμε, 100 χορευτές.
0: Είναι και πολλά τα άτομα, διαφορετικοί χαρακτήρες.
3: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Και φυσικά, να πούμε κιόλας, ο κάθε ένας θεωρεί ότι για κάποιο λόγο μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα για τον εαυτό του, πάντοτε μιλώντας, έτσι. Εγώ πάντως, να ξέρετε, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Δεν κάνω κάτι σκόπιμα. Δεν έχω λόγο για να κάνω κάτι. Και το εξηγώ αυτό. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, μάλιστα, που προσεγγίζω χορευτές μου. Που αν θεωρήσω ότι έχουν κάποιο παράπονο, το συζητήσω.
0: Ναι, γιατί σίγουρα μπορεί κάποια πράγματα σου ξεφεύγουν.
3: Βεβαίως.
0: Κάποια πράγματα.
3: Μα είμαστε, δεν έχουμε το αλάθητο. Δεν είμαστε.
0: Δεν μπορείς να τα σκεφτείς, εννοείται αυτό. Γιατί εντάξει, είναι, είπαμε, είναι πολλοί χορευτές, πολλοί χαρακτήρες και ο καθένας αντιμετωπίζει το χορό διαφορετικά. Εσείς τι είναι αυτό που θέλετε να μεταφέρετε στον χορευτή εκτός από την τεχνική του χορού?
3: Να πω εγώ, μου επιτρέπετε.
0: Να πεις εσύ.
3: Εγώ είχα την τύχη να έχω πρώτο μου δάσκαλο και δάσκαλό μου, το λέω πάντα γιατί το σέβομαι, το Μίμητο Γεωργατζή. Με αφορμή αυτόν τον άνθρωπο εγώ έγινα αυτό που μπορεί να έγινα τώρα. Μπορεί να μην έμεινα στάσιμος, να προχώρησα γιατί έπρεπε να προχωρήσω και τα πράγματα είναι έτσι, και θεωρώ ότι καλά έκανα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που με έμαθε όμως αυτός ο άνθρωπος και ένας ακόμη δάσκαλός μου, ο συγχωρεμένος ο Δανδράκης, ο δάσκαλος του κεντρικού λυκείου, είναι να έχουμε ήθος, να έχουμε σεβασμό, και μετά όλα τα άλλα έρχονται, θεωρώ.
0: Ναι.
3: Οπότε... δεν το συναντάμε εύκολα. Δεν το συναντάμε, αλλά τουλάχιστον βρίσκουμε ένα μέσο δρόμο και πορευόμαστε και έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Εσύ, Δήμητρα?
1: Εγώ να πω ότι στα παιδιά είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία, γιατί εδώ πλέον μπαίνει και η ψυχολογία των παιδιών, έτσι, δεν είναι όπως ο μεγάλος. Είμαι προσεκτική πάνω σε αυτό, γιατί τα παιδιά είναι παιδιά, δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει περισσότερο τα παιδιά να έρχονται στο λύκειο, να περνάνε καλά, να μαθαίνουν φυσικά πράγματα, αλλά να μην φεύγουν με κομμένα τα φτερά. Δηλαδή τα αφήνω πολλές φορές να εξελιχθούν μέσα από αυτά που διδάσκω, να δημιουργήσουν παρέες, κάτι που είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας λόγω της τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπω παιδιά να έρχονται και να ξαναέρχονται για πολλά χρόνια, δηλαδή για 10 χρόνια παιδιά, να έρχονται, να δημιουργούν παρέες, φιλίες και να φεύγουν από τα χέρια μου πλέον όταν πάνε φοιτητές.
0: Ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Να πούμε πάντως, και συγγνώμη που διακόπτω, ότι είναι και η κοινωνία μας τόσο στρεσογόνα, που ο άλλος όταν έρχεται σε ένα σύλλογο για να μάθει κάτι, ο καθένας έρχεται και για το δικό του λόγο, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό είναι Λέως, και εμφανές, γιατί όπως υπόθηκαν και από τους χορευτές που ήρθαν εξαιτίας του αφιερώματος, ο καθένας ήρθαν 5-6 την πρώτη φορά, άλλοι 6-7 τη δεύτερη. Ο καθένας είχε διαφορετικό λόγο για τον οποίο ήρθε.
3: Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εμείς τώρα εκεί οφείλουμε, οι δάσκαλοι, η διοίκηση, να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους προσεγγίσουμε. Και μέσα από αυτό που λέγεται, που το ονομάζουμε χορό και λαϊκό πολιτισμό και παράδοση, να καταφέρουμε το σωματείο μας να το ανεβάσουμε εκεί που πρέπει να είναι, ένα λύκειο των Ελληνίδων, γιατί εμείς αυτό εκπροσωπούμε, αυτό το σωματείο. Και επειδή γιορτάζουμε και αυτά τα 50 χρόνια, η χαρά νομίζω και των τριών μας και των άλλων δασκάλων που δεν είναι παρόν είναι ιδιαίτερα πολύ μεγάλη.
1: Να πω λίγο και κάτι άλλο εγώ, ότι μέσα από το χορό έχουμε πάρα πολλά ωφέλη. Έτσι. Για την υγεία πρώτα, και τη σωματική και την ψυχική.
3: Σωστό.
1: Έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο χορός είναι κάτι που μπορεί να ασχοληθεί ένα παιδί από 4-5 χρονών μέχρι έναν ενήλικα και 80 και 85 και 90 χρονών. Και αυτό το βλέπουμε και στα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Όταν συμμετέχουν διάφορες ομάδες, διάφορες ηλικιακές ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μα και αυτή είναι η μαγεία του χορού. Το να χορεύεις με διάφορες ηλικίες, να χορεύεις, να σε ξένος με τον άλλον και να χορεύεις και να συνομιλείς μαζί του.
1: Ακριβώς. Ενώνονται πολλές γενιές σε έναν κύκλο, γίνονται όλοι φίλοι, και αυτό είναι το σημαντικότερο και το κυριότερο που παίρνουμε από τη διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών.
0: Και μιας και μιλάμε για πανηγύρια, και μιας και μιλάμε για γλέντια, όταν είστε σε ένα γλέντι, εσείς που είστε δάσκαλοι, βλέποντας τώρα στον κύκλο του χορού, πώς θα πείτε να αυτός ή αυτή είναι καλή χορεύτρια, με τι κριτήριο θα το πείτε?
3: Κοιτάξτε, σε ένα γλέντι πάντοτε παρατηρούμε, γιατί εμάς η δουλειά μας είναι να παρατηρούμε τους χορευτές μας και σε επέκταση και όλο τον κόσμο που βλέπουμε να χορεύει. Εγώ αυτό που θα έλεγα ότι είναι ένας καλός χορευτής, πέρα από την χορευτική του ικανότητα και δυνότητα, θα ήταν να είναι και να δω και έναν χορευτή να έχει σεβασμό στον κύκλο του χορού.
0: Ναι.
3: Είναι ένα γνώρισμα, είναι... Βλέπουμε τελευταία κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν μας πολύ αρέσουν εμάς τους παλαιότερους. Ο χορός έχει αρχή, μέση και τέλος. Οπότε έχει και μια ιεραρχία. Έχει μπροστά, πίσω και τέλος. Εγώ αυτό θα πω. Εγώ έτσι το κρίνω. Έτσι κρίνω ένα καλό χορευτή. Τον παρατηρώ πού θα πάει να χορέψει, πώς θα χορέψει. Και με αυτό το κριτήριο του σεβασμού λοιπόν και τις θέσεις σου στον κύκλο του χορού, καταλαβαίνω αν κάποιος είναι καλός χορευτής πέρα από τη χορευτική του ικανότητα.
0: Ο Κώστας έχει την ίδια άποψη.
2: Ακριβώς την ίδια, απλά θα ήθελα να τονίσω, ένας καλός χορευτής να μην έχει, να αποφεύγονται οι υπερβολές, και όπως είπε και ο δάσκαλός μου ο Κυριάκος, πρέπει όλοι οι χορευτές να δίνουν χώρος και σε νεότερους, γιατί πλέον βλέπουμε πάρα πολλούς να πιάνουν την πρώτη θέση και να μην την αφήνουν, κάτι το οποίο έχει να κάνει αυτό με το ήθος. Ο χορός είναι για όλους και πρέπει όλοι να περνάνε από όλες τις θέσεις.
0: Έτσι ακριβώς, και εγώ αυτής της άποψης είμαι, να χορέψουν όλοι παντού.
1: Θα συμπλήρωνα ότι για μένα καλός χορευτής είναι αυτός που μπορεί να αφουγκραστεί τους συγχορευτές του, να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί τους, να μην έχει εγωισμό, έτσι, και να δώσει με το μεράκι του, να δώσει κέφι στο χώρο.
0: Μάλιστα. Και να πούμε και λίγα λόγια για την παράσταση η οποία ετοιμάζεται και θα γίνει το Σάββατο, Κυριακή θα έλεγα από συνήθεια.
2: Πρόβες.
0: Το Σάββατο λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια εξαιρετική μουσικοχορευτική παράσταση. Πες μας λίγα λόγια, Κυριάκο.
3: Εγώ αυτή την παράσταση, επειδή την ονειρεύουμε εδώ και αρκετά χρόνια, με τη σύνθεση έτσι μουσικής, χορού, φωνής, τραγουδιστών και πολυφωνίας, μπορώ να πω ότι η χαρά μου είναι ιδιαίτερη, γιατί αυτή η μουσικοχορευτική παράσταση έχει ένα κριτήριο, το πρώτο που θα πω, αυτό το μουσικό λοιπόν κριτήριο και άκουσμα, που θα είναι εντελώς ιδιαίτερο. Και αυτό γιατί το κάνει ιδιαίτερο, γιατί έχουμε μια συνεργασία τριών ορχιστρών, και μάλιστα θα αναφερθώ στην ορχήστρα βιολιών του Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου από τη Μακεδονία, μαζί με άλλα δύο μουσικά σχήματα της μπάντας τέτοιας και τους ζουρνάδες της Νάουτσας του Δημήτρη Ψαθά. Είναι, θεωρώ, μια πρωτότυπη μουσική συνέβρεση, mm-hmm. με σεβασμό στην παράδοση και σε αυτό που θα ακουστεί. Μια πρώτη σύμπραξη με το πολυφωνικό σύνολο του Λυκείου των Ελληνίδων, που είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και για αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι, να κάνουμε πιο ολοκληρωμένες παραστάσεις, παρουσιάσεις στο Λύκειο Ελληνίδων.
0: Να συμπληρώσουμε ότι εδώ είναι η Στέλλα Γκρίγκοβιτς η ευθυνή,
3: αξία,
0: η οποία
3: χωράκης.
0: Είχε πολλή δουλειά και δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας για να μας πει κάποια λόγια.
3: Μας ακούει όμως, είμαι σίγουρος.
0: Μας ακούει και την έχω φιλοξενήσει και μας μίλησε και γι' αυτό εν ολίγης όταν τη φιλοξένησα. Εξαιρετική η δουλειά τους, εξαιρετική, ναι. Και είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα αυτό.
3: Ναι, θεωρώ ότι οι θεατές θα απολαύσουν ένα δίωρο μιας πολύ όμορφης μουσικής παραδοσιακής παράστασης.
0: Κώστα, οι πρόβες πώς πήγαν για αυτή την παράσταση?
2: Να πω εξαντλητικές, είναι λίγο.
0: Είναι, το λέει και κοιτάει λίγο χαμηλά το δάσκαλο. Το ίδιο θα πω κι εγώ.
2: Θεωρώ ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες, είμαστε όλο και πιο έτοιμοι, οπότε εν αναμονή αυτής της όμορφης παράστασης.
1: Κώστα, δεν πρέπει να δημαρτύρεσαι νέο παιδί.
3: Εσύ είσαι μικρός, Κώστα.
0: Το μικρός.
3: Μπορείς και άλλο.
0: Τα θέλες τώρα, τα θέλες.
1: Δεν πρέπει να είσαι νέο παιδί, μικρό.
0: Την πλήγωσε πολύ αυτό που είπες. Εγώ το πήρα πιο ανάλαφρα.
3: Πάντως, εγώ κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους θεατές εδώ πέρα να έρθουν. Είμαι σίγουρος ότι θα φύγουν φοβερά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα που θα δουν.
0: Οπότε λοιπόν όλοι οι δρόμοι την Κυριακή οδηγούν
1: το Σάββατο.
0: Επιμένω εγώ Κυριακή, αλλού θα τους στείλω. Στο τέλος θα νομίζω να τους κάνω και το Σάββατο λοιπόν, να πούμε και την ώρα και να πούμε και το μέρος.
3: 8 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατο του Καρεθοδωρή στις εστίες Κυμερίων. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να απολαύσετε αυτή τη μοναδική παράσταση.
0: Εξαιρετική παράσταση, αρκετή δουλίτσα και όπως είχαν πει και κάποιοι χορευτές την προηγούμενη φορά, σχεδόν επαγγελματική, αν όχι επαγγελματική, οι χορευτές το είπαν, δεν το είπα εγώ, γιατί εγώ επειδή χορεύω δεν το βλέπω.
3: Προσπαθούμε, αν και ερασιτέχνες, να κάνουμε σε εισαγωγικά μια πιο επαγγελματική παρουσία.
0: Γίνεται μια καλή προσπάθεια από όλους μας, γιατί εντάξει, είπαμε, τέλειοι χορευτές δεν είμαστε,
3: ακριβώς,
0: αλλά χορεύουμε με την ψυχή μας.
3: Αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, που μοιραστήκαμε έτσι λίγα πραγματάκια για την αγάπη σας για το χορό. Επιφυλάσσομαι και να είμαστε γεροί το Νοέμβρη, που είναι ο μήνας
3: των
0: γενεθλίων του Λυκείου, να κάνουμε έτσι ένα πιο μεγάλο και πιο έτσι παρεΐστικο μουχαμπέτι, ώστε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του Λυκείου των Ελληνίδων έτσι όπως το αξίζει.
3: Και εμείς όμως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο το σταθμό εδώ, τόσο όμως, αλλά και σένα πάρα πολύ, γιατί είσαι μέλος της οικογένειας του Λυκείου, δεν μπορώ να μην το πω, που με πολύ αγάπη και χαρά θέλησες να κάνεις αυτό τον κύκλο του εορταστικού των 50 χρόνων του Λυκείου των Ελλήνων. Σε ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Καλή επιτυχία λοιπόν να έχουμε. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει το Σάββατο. Το Σάββατο στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή στα Κυμέρια να απολαύσει αυτή την εξαιρετική παράσταση. Περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με ένα άλλο μουχαμπέτι που έχει και λίγο σχέση και αυτό το μουχαμπέτι. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
8: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
9: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
10: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
11: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Αγουχαούτα!
11: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο.
12: Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα Ορολογοποιία Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: και να είμαστε εδώ στο δεύτερο μουχαμπέτι μας και φυσικά και αυτό παραδοσιακό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα μουσικό σχήμα που κρατά την παράδοση ζωντανή μέσα από εμφανίσεις, πανηγύρια, γλέντια, εκδηλώσεις. Έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε πολύ πολύ συχνά. Μπάντα τέτοια λοιπόν, και ακούμε και μια δική τους ηχογράφηση. Και έχω εδώ μαζί μου τον Γεράκη Τσαντμαντίδη. Παιδιά, θέλω λίγο να με συγχωρέσετε, αλλά δεν έχω σημειώσει τα επίθετά σας. Μήπως να συστηθείτε μόνοι σας, γιατί ξέρω τα μικρά, με τα μεγάλα λίγο το χάσα. Έγινε και λίγο έτσι ένα μπέρδεμα στο προηγούμενο μουχαμπέτι. Αυτό έχει όταν είναι ζωντανή εκπομπή και έχει μουχαμπέτια. Λοιπόν, παιδιά, μόνοι σας συστήνεστε.
1: Τέλεια.
0: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, όπως προείπες αυτή, Γεράκης Τσαρμαντίδης στο κλαρίνο, Γιώργος Παραπέρογλου, ακορντεόν, και ο κύριος Γιώργος Μίχος στο λαούτο.
0: Τα διαβάζεις καλή και εσύ?
1: Όχι.
0: Α, κοίτα. Είπα και εγώ πως
1: τα διαβάζεις. Την προφορά.
0: Είπα πως τα διαβάζεις.
2: Στίχημα
0: παίζεις. Ξέρω μόνο τα μικρά σας, τα επίθετα δεν τα θυμάμαι καλά. Να σας καλωσορίσω λοιπόν. Καλώς ήρθατε και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Να μιλήσουμε λίγο για την παραδοσιακή μουσική και για το εξαιρετικό σας μουσικό έτσι σχήμα, το οποίο έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε πολύ πολύ συχνά. Για πέστε μας ρε παιδιά, πώς γεννήθηκε αυτό το μουσικό σχήμα, πότε έτσι δέσατε? Αρχικά είναι και άλλοι μαζί.
3: Σε τι μορφή πώς δέσαμε, γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Ξεκινάει από το 2000, βασικά όταν
0: να μας τα πείτε όλα.
3: Πότε άλλαξε το ευρώ, πότε ήταν δραχμές?
2: 2001-2002
3: είχαμε δραχμές, οπότε τότε σε πρώτη φάση παίζαμε εγώ με τον Γεράκη.
2: Και τον αδερφό μου, ήμασταν τρία.
3: Δεν είχαμε τη μορφή
2: σαν σχήμα.
3: Δηλαδή ήμασταν πιο λαϊκό σχήμα, είχαμε ξεκινήσει να γίνουμε.
0: Ναι.
3: Μετά, επειδή το ένα φαίνεται το άλλο, πήγαμε στα Κυμμέρια στην ταβέρνα. Παίζαμε στα Κυμμέρια στην ταβέρνα και η ταβέρνα έκλεισε. Και εκεί πήγε ο Αμφέρος και νίκησε στο χώρο. Και ήθελε κλαρίνο. Αυτός έπαιζε λίγα κομμάτια Γεράκη στο κλαρίνο, οπότε τον πήραν εκεί. Ο Σταύρος, ο Λιάκος, ο συγχωρημένος, εκείνος μας έκανε. Δηλαδή δεν θα ήμασταν αλλιώς.
2: Βέβαια.
3: Σχήμα εμείς.
0: Αλήθεια.
2: Ο δάσκαλος.
3: Το Σταύρο γίναμε. Γιατί πήρε ο Σταύρος στο Γεράκη να παίξει κλαρίνο. Γιατί το χρηστικό τότε ήταν στο παιδί μου, δεν είχαν και λεφτά να πληρώσουν, α πούμε, κτλ. Και μάθαινε κομμάτι αυτό από εκεί. Αναγκαστικά πήρα και εγώ ένα λαό του για να το συνοδεύω. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε.
2: Μπουζούκι έπαιζε και.
3: Ναι, και μετά το 2010 ήρθε εσύ, α πούμε. Άσχετα που σε ξέρουμε πιο πολύ. Σε ξέρουμε και εσένα από το τρίτη γυμνασίου. Mm. Από τον Κίκα, έτσι δεν είναι?
0: Έχει ενδιαφέρον η ιστορία. 2003. Δεν το ήξερα.
3: Ακόμα είχαμε όλοι μαλλιά.
0: Φαντάσου. Φαντάσου.
1: Η ουσία είναι ότι μέσα από την παρέα, ας πούμε, δέσαμε, βρεθήκαμε, ανταμώσαμε και όλο το υπόλοιπο, το μουσικό ας πούμε κομμάτι, όπως προείπε εδώ ο Γιώργος, ξεκίνησε από ανάγκη, ας πούμε, εντός αγωγικών.
0: Ναι.
1: Και κάπως κουμπώσαμε δηλαδή όλοι μαζί.
0: Δέσατε και άρχισαν να προστίθενται και άλλα μέλη. Σήμερα πόσοι είστε, να πούμε λίγο και τα ονόματα των υπολείπων.
1: Ωραία, είναι στο βιολί ο Χάρης ο Τσιπουρίδης, ο Μελέτης ο Παντελίδης στα κρουστά και η Αναστασία Χατζησταύρου, το πιο νέο μέλος έτσι εντός εγωγικών, στο τραγούδι.
0: Τον τίτλο της τέτοιας, ποιος ήταν ο νονός?
2: Ο Γιώργος, ο Παραπέρογλου.
1: Μπάντα τέτοια, ναι. Εντάξει, μας αρέσουν τα λογοπαίγνια.
3: Και δεν βρίσκαμε όνομα βασικά. Ψάχναμε, ξέρεις, να τα βρούμε ένα όνομα. Ψάχναμε να βρούμε ένα όνομα. Και τότε το ψάχνεις έτσι με το ζόρι.
0: Ναι.
3: Δεν έρχεται, ρε παιδί.
0: Δεν έρχεται.
3: Πρέπει να έρθει μόνο του.
0: Ναι.
3: Οπότε ήρθε μόνο του αυτό.
0: Ήρθε μόνο του και έδεσε και έμεινε.
3: Και μια χαρά ήταν.
2: Ναι, ναι, λένε πάντα τέτοια στα γλέντια.
0: Ναι.
2: Και σκέφτηκε ο Γιώργος, λέει, να μην το πούμε μπάντα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το λογοπαίγνιο και αρκετά πρωτότυπο είναι η αλήθεια. Παίζετε δηλαδή πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είστε κάτι σαν οικογένεια, θα έλεγα. Πώς διαχειρίζεστε τις διαφωνίες, γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε διαφωνίες?
2: Καλά, σίγουρα.
3: Έχουμε.
2: Έντονες δεν έχουμε.
3: Χαλάρες διαφωνίες. Ναι. Γι' αυτό είναι και επιτυχημένο. Αυτά δεν γίνονται εύκολα. Δηλαδή, έτυχε κιόλας κατά. Δεν είναι ότι το κάναμε εμείς. Ναι, αλλιώς δεν είμαστε, παιδί μου. Δεν είμαστε στα μαχαιριά.
1: Αλλιώς θα ήμασταν σε τους πιτσιρίκους.
3: Μαλώνουμε πολύ λίγο.
0: μια μαζί, μια χώρια δηλαδή.
1: ή θα πήγαινε, πώς το λένε, θα έκανε κάποιος σόλο καριέρα.
0: Ναι. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανείς κάτι τέτοιο?
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί είστε πολύ καλά μαζί, περνάτε πολύ όμορφα μαζί. Εννοεί. Γι' αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Η περίοδος του καλοκαιριού είναι αρκετά φορτωμένη, φαντάζομαι. Πώς διαχειρίζεστε όλη αυτή την κούραση, το συνεχόμενο παίξιμο, να το πω? Γιατί δεν είναι, φαντάζομαι, εύκολο.
1: Θα πω εγώ που είμαι ο πιο φρέσκος.
0: Και πιο ανθεκτικός.
1: Όχι, πιο φρέσκος μπαμπάς.
0: Α, και
1: γιατί
0: άγριος.
1: Πλέον περάσαν τα χρόνια και είμαστε και οικογενειάρχες.
0: Ναι.
1: Έχουμε πλέον παιδιά. Οπότε, να μην σκεφτούμε ούτε λεπτό να το παρατήσουμε. Δηλαδή, μπορεί οι δουλειές να είναι καθημερινές, γιατί εντάξει, έχουμε και άλλα... και άλλες ασχολίες στην καθημερινότητά μας. Μπορεί, ας πούμε, να είναι δύο συνεχόμενα ή τρία συνεχόμενα ή τέσσερα συνεχόμενα παίξηματα, αλλά αν το παρατήσουμε και πούμε «Ω, κουράστηκα», ας πούμε, ή «Δεν μπορώ άλλο», θα τελειώσει. Οπότε, έχοντας και το οικογενειακό κλίμα, όπως προείπες και εσύ, είμαστε οικογένεια πλέον, και με τη δύναμη των δικών μας πλέον οικογενειών, τα φέρνουμε εις πέρας και αντέχουμε.
0: Σίγουρα παίζει ρόλο η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Να τους πούμε και εμείς ευχαριστώ, γιατί μας αρέσει όλο αυτό που βλέπουμε και ακούμε κάθε φορά στα πανηγύρια, οπότε τους οφείλουμε να ευχαριστώ και εμείς που χορεύουμε με εσάς.
2: Είμαστε καλά.
0: Και μιας και λέμε για πανηγύρια, πόσο ένα πανηγύρι για να στηθεί κάποιος ετοιμάζει τα τραγούδια, αφού γκράζεστε κάθε φορά το κοινό, μεταβάλλετε κάποιες φορές αυτό που έχετε ετοιμάσει, ή πάντα ακολουθείτε αυτό που έχετε ετοιμάσει?
2: Όχι, πρόγραμμα δεν έχουμε, αν εννοείς πρόγραμμα στάνταρ. Έχουμε, ανάλογα σε ποια περιοχή θα πάμε, βλέπουμε πού θα πάμε. Παράδειγμα στην Ξάνθη, πάμε στην Καβάλα, πάμε, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, και ανάλογα την περιοχή που θα πάμε παίζουμε και τα ανάλογα περίπου τα τραγούδια. Εντάξει, έχουμε κατά βάση και τη Θράκη, ας πούμε, όλες τις περιοχές. Αλλά αν πάμε Μακεδονία, θα παίξουμε κάτι παραπάνω, ας πούμε, μακεδονίτικα. Εντάξει, δεν είναι στάνταρ πρόγραμμα, δεν έχουμε και τραγούδια. Υπάρχει ένα σκελετός, το διαμορφώνουμε ανάλογα το.
3: Που είσαι.
2: Ναι.
0: Τι κάνει ένα πανηγύρι πετυχημένο? Δηλαδή να φύγετε το βράδυ και να πείτε αυτό ήταν ένα πολύ πετυχημένο πανηγύρι.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε ένα συστατικό για να πετύχει το πανηγύρι και συμβάλλουμε, εννοείται, με όλες μας τις δυνάμεις για να επιτευχθεί, να υπάρχει επιτυχία. Σαφώς. Απλά εμείς ξαναλέω, είμαστε ένα από τα συστατικά.
0: Εγώ όμως θα συμπλήρωνα ότι είναι βασικό συστατικό.
1: Ναι, δεν οριοθετήσαμε τη...
0: Ναι. Εντάξει, γιατί σίγουρα τώρα ένα πανηγύρι είναι καλό από τον κόσμο, το πόσο ενθουσιασμό και όρεξη έχει να χορέψει, το πόσο καλά οργανωμένο είναι, αλλά μία μπάντα αν δεν είναι ιδιαίτερα καλή, δεν θα προχωρήσει και τόσο.
2: Έλες, σίγουρα.
0: Οπότε εσείς θα πείτε ότι είναι ένα καλό πανηγύρι, ένα πολύ πετυχημένο, όταν ο κόσμος δεν σταματά να χορεύει ή όταν...
1: Σίγουρα είναι το πρώτο αυτό.
0: Αν είναι κόσμος που απλά απολαμβάνει.
3: Εντάξει, δεν κάνουμε συναυλίες.
2: Μας κακοφαίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν πειράζει, παίξε, μας αρέσει να σας ακούμε. Αλλά εντάξει, εμείς θέλουμε να...
1: Πλέον σπάνιο αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως ξέρεις και εσύ, σαν χορεύτρια, ξεχύνονται πλέον. Ο κόσμος διασκεδάζει πάρα πολύ.
3: Ναι, έχει τύχει όμως πάλι για να μην χορεύουν.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
3: Μας κακοφαίνεται, δεν
0: είναι.
3: Δηλαδή, εμένα προσωπικά, ας πούμε, δύο τραγούδια να μην χορέψουν, όχι παραπάνω. Αρχίζω και αισθάνομαι άβολα, όχι μου κακοφαίνεται απλώς. Νομίζω ότι κάτι κάνουμε λάθος, κατάλαβες αυτό.
0: Οπότε παίζει πολύ.
3: Γι' αυτό λέω για τυχημία, γιατί παίζει ρόλο πού θα σε φωνάξουν. Δηλαδή, κάτι άλλο που συμβαίνει με τα χρόνια είναι ότι πέρα το αν είσαι καλός, επειδή σε γνωρίζουν κιόλας, ξέρουν και πού θα σε φωνάξουν. Γιατί δεν είσαι για παντού.
0: Μου δίνεις και πάσα τώρα για μια επόμενη ερώτηση που μου ήρθε. Επειδή είστε τόσα χρόνια, τι διαφορές βλέπετε από το τότε στο τώρα όσο αφορά τα γλέντια και τα πανηγύρια?
3: Κοίταξε, τώρα, ας πούμε, τα πανηγύρια είναι πολύ πλέον τα πλέον, έχουν πολλές περιοχές μέσα. Εμάς αυτό φυσικά μας ανέδειξε, γιατί
0: παίζετε όλες τις περιοχές.
3: Μας βοήθησε αυτό. δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι κακό, γιατί πολλοί παιδί μου το κράζουν κιόλα σε αυτήν την φορά. Εντάξει, είναι, αλλάζουν οι καιροί.
0: Προσαρμόζεσαι.
3: Να εγκληματίζει. Δηλαδή, τώρα, άμα κάθεσαι και λες εμείς τότε κάναμε έτσι και εμείς τότε κάναμε αλλιώς, εντάξει, οκ, ο κόσμος αλλάζει. Τρέχει. Προσέξει λοιπόν να μην τα καταπατάς όλα, βέβαια. Έτσι, με ένα έτσι ηθικά λίγο παιδί μου, αλλά μια χαρά είναι. Εμένα μου αρέσει. Έχει ποικιλία. Εντάξει, σε κάποιους δεν αρέσει αυτό, γιατί ξέρεις, έχει... έχουν χάσει κάποια πανηγύρια την ταυτότητά του, παιδί μου, ξέρω εγώ. Ότι ξέρω, αυτό ήταν το πανηγύρι μόνο θα εκδοτητά σου, ξέρω ή μόνο έτσι. Τώρα είναι λίγο απ' όλα. Τι πειράζει.
0: Όχι, εμάς δεν μας πειράζει καθόλου.
1: Συνεπακόλουθο αυτό που λέει ο συνάδελφος εδώ είναι ότι όλο και περισσότεροι είναι πλέον οι νέοι που συμμετέχουν στα πανηγύρια, όντας και μέλη χορευτικών ομάδων, οπότε περισσότερος κόσμος, πολύς χορός, μεγαλύτερο γλέντι
0: και μεγάλοι και μικροί στον ίδιο κύκλο. Αν κάποτε σταματήσουν τα πανηγύρια, τι θεωρείτε ότι θα είναι αυτό που θα λείψει, τι θα χάσουμε αν ποτέ σταματήσουν?
2: Καλά, η μουσική είναι... Εγώ θα έλεγα...
1: Εντάξει,
2: κατάθλιψη, εγώ δεν θα... δηλαδή και χωρίς μουσική, χωρίς χορούς και αυτά... Θα γινόμασταν Ευρώπη που λέει.
1: Η ανθρώπινη επαφή, οι ανθρώπινες σχέσεις.
2: Αυτό.
3: Εντάξει, είναι και σκέψου ένα χωριό, ρε παιδί μου, που πας παράδειγμα που κάνει ένα πανηγύρι του χρόνου, ένα χωριό έτσι μικρό. Σκέψου που δεν γίνεται τίποτα εκεί πέρα. Υπάρχει μια ερημιά και μετά όταν είναι να γίνει το πανηγύρι που είναι όλοι εκεί και τρέχουν γύρω-γύρω, κάνουν, ας πούμε, το περιμένουν το πανηγύρι, και ξέρεις, μπαίνει παππούδες, γιαγιάδες. Για αυτή τώρα, άμα δεν γίνει αυτό, τι θα πάθουν μετά. Κατάθλιψη που λέει και ο Γκράκης, εντάξει. Βέβαια, επειδή αλλάζουν τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αν και υπάρχει μια στροφή στα πανηγύρια, δηλαδή τα πανηγύρια της μόδας δεν ήταν έτσι παλιά.
0: Ναι.
3: Ήταν πιο ρε παιδί μου, πανηγύρι τώρα. Τώρα το πανηγύρι είναι.
0: Είναι ένα μεγάλο.
3: Βλέπεις και μεγάλα ονόματα πλέον, ας πούμε, έρχονται στα πανηγύρια. Δεν είναι ότι τώρα πάνε μόνο ορχήστρες τοπικές και παραδοσιακές.
0: Και βλέπουμε ότι κάθε χωριό κάνει και από ένα πανηγύρι, δηλαδή και χωριά που δεν κάνουν, σε κάποια χωριά γίνονται και δύο πανηγύρια.
2: Αφορούμε τώρα φορές. Όχι γιορτή πατάτας, όχι γιορτή.
0: Αυτό...
2: πανηγύρι να κάνουμε.
0: Αυτό εντάξει. Όχι καλαμπόκι, όχι του αγρότη, όχι του. βρίσκει τα πάντα. Ναι, σκαρφίζονται διάφορα για να κάνουν πανηγύρι και είναι πολύ καλό.
1: Αυτό αναδεικνύει και την αλλαγή στον τρόπο διασκέδασης πλέον. Εντάξει, χωρίς ότι έχει αλλάξει έτσι κι αλλιώς ο κοινωνικός περιγύρος και οι κοινωνικές καταστάσεις, το τι βιώνουμε, ας πούμε, πλέον. Οπότε το πανηγύρι είναι από τις πρώτες επιλογές που έχει ο άνθρωπος πλέον για να διασκεδάσει.
0: Έχετε να περιγράψετε κάποιο έτσι περιστατικό που σας έχει μείνει πολύ έντονο ή κάποιο αστείο περιστατικό και θέλετε να το μοιραστείτε με εμάς?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αν κάτσουμε μία μέρα ολάκερη και συζητήσουμε, θα γράψουμε βιβλίο.
0: Αλήθεια. Ωραία.
3: Εντάξει, δεν έχετε και τρελά πράγματα, ρε παιδί μου, να λέμε, αλλά έχει ιστοριούλες ωραίες αυτά.
0: Αυτό, ναι, έτσι κάποιο. Εντάξει, δεν περιμένω κι εγώ κάτι τρελό να πείτε, αλλά κάτι έτσι λίγο αστείο, κάτι πικάντικο ίσως, όχι.
3: Σουρωμένους έχει, ρε παιδί
0: μου. Έχει σουρωμένους, δεν είναι αυτό εννοούσα.
1: Δεν έχουμε κάτι για viral, όχι.
0: Εντάξει, δηλαδή και στο πανηγύρι υπάρχουν
3: σουρωμένοι. Για να έχουμε viral πρέπει να είναι πάντα μια κάμερα, ας πούμε.
0: Α, για να
3: μάθει. Δηλαδή, όταν γίνονται αυτά, πρέπει να έχει πάντα μια κάμερα, να τα δει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν το περιγράφεις μετά δεν είναι τόσο αστείο, ίσως, ναι, ναι, ναι, όσο όταν το ζεις. Οπότε έχετε ζήσει πολλές ανατολές του ήλιου με πανηγύρι, φαντάζομαι.
3: Όχι.
2: Κοίταξε, εδώ στην περιοχή μας όχι τόσο. Εντάξει, ανατολές.
1: Έτσι που το θέτεις ρομαντικά, ναι, έχω ζήσει.
0: Μέχρι να τα μαζέψετε.
1: Στην κυριολεξία, όχι.
2: Α, εντάξει.
3: Σε γάμους, σε γάμους έχουμε.
2: Σε γάμους,
0: ναι.
3: Αλλά τα πανηγύρια,
0: οπότε
2: σε γλέντια φοιτητών, αυτή, ξέρω που...
0: Εκτός από τα γλέντια, τα πανηγύρια και στις παραστάσεις, γιατί και σε παραστάσεις πολλές, όπως τώρα συμμετέχετε και στο Λυκείου των Ελληνίδων την παράσταση, συνοδεύετε τις παραστάσεις αυτές, παίζετε και σε γάμους. Εκεί φαντάζομαι είναι άλλο το ρεπερτόριο.
2: Βέβαια.
0: Οπότε οι επιλογές είναι διαφορετικές.
1: Είναι πιο στοχευμένο.
0: Πιο λαϊκό ίσως.
3: Όχι,
2: τραγούδια γάμου κυρίως πολύ. Επιλέγουμε να είναι...
1: Είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση.
0: Τώρα ακούμε κάποιο δικό σας τραγούδι από κάτω Σαχαλή, θα ακούσουμε μετά κλείνοντας και ένα άλλο. Θέλεις να μας πεις κάποια λόγια για αυτό το...
2: Είναι μια καινούργια δουλειά, ένα δισκάκι που γράψαμε. Θέλαμε χρόνια να το κάνουμε, αλλά εντάξει, με τις οικογένειες και αυτά, γιατί όλοι έχουμε και μικρά παιδιά, όχι φέτος, όχι φέτος, δηλαδή λέγαμε συνέχεια να κάνουμε. Εντάξει, τώρα το τελειώσαμε επιτέλους και φέτος θα κυκλοφορήσει. Δεν είναι δικές μας καταγραφές, είναι τραγούδια που παίζουμε γενικά από όλη την Ελλάδα. Διάφορα κομμάτια από Θράκη, Μακεδονία, νησιά.
0: Εσύ, ναι, οπότε και πότε θα κυκλοφορήσει αυτό? Εμείς έχουμε εδώ την αποκλειστικότητα, αγαπημένοι ακροατές, να το πω λίγο αυτό.
2: Θέλουμε μέχρι αρχές του χειμώνα να κυκλοφορήσει.
0: Να κυκλοφορήσει, οπότε θα έχουμε τη χαρά να το ακούσουμε. Είπες ότι είναι άλλων τραγούδια. Εσείς μουσικές και τραγούδια γράφετε?
2: Έχουμε και ένα μέσα που γράψαμε, δικό μας. Έμπνευση δικιά μου που στον κορονοϊό, να σου πω. Εκεί το εμπνεύστηκα. Γράφουμε ο καθένας, αλλά δεν έχουμε γράψει για να κυκλοφορείς κάτι. Θα στο μέλλον.
0: Το έχετε έτσι κάποια στιγμή στο μυαλό σας να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Το παραδοσιακό δεν μπορείς και πάρα πολλά να γράψεις, πιστεύω. Εντάξει, κάποια οργανικά ίσως να
3: ξαναγράψουμε. Και μετά πας σε άλλη κατηγορία για να γράφεις. Εμείς κυρίως είμαστε αναπαραγωγοί.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ να αλλάξετε μουσικό όργανο ή κάποιο μουσικό όργανο που θα ήθελες να παίξεις, αν αφήσεις αυτό που τώρα ήδη παίζεις στη συγκεκριμένη μπάντα?
3: Κοίτα, αυτό το έχουν όλοι οι μουσικοί, το περνάνε αυτή την κρίση, θέλουν κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να μάθεις κάτι άλλο μετά, γιατί για μένα, δεν ξέρω αν είναι για όλους έτσι, δεν έχεις την υπομονή που έχεις όταν είσαι μικρός και ξεκινάς να μαθαίνεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μάθεις κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν έχει εύκολο όργανο που λένε, ξέρω, αυτό είναι δύσκολο, αυτό είναι εύκολο, όλοι ρωτάνε αυτό. Όλα δύσκολα είναι, τέλος πάντων, αλλά μετά σε δεύτερο χρόνο δεν έχεις την ίδια υπομονή και ψυχραιμία που έχεις όταν είσαι μικρός. Και δεν μπορείς να το μάθεις. Δηλαδή θες το δεύτερο χρόνο, λες, θέλω να μάθω, παιδί μου, βιολί πάρα πολύ, μ' αρέσει, παράδειγμα τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν θα κάτσεις με τίποτα.
0: Πώς έγινε η επιλογή σου για να παίξεις το συγκεκριμένο μουσικό όργανο?
1: Συνήθως, αυτό συμβαίνει όταν κάποιος από την οικογένεια έχει κάποια επαφή με τη μουσική, αλλά και με ένα συγκεκριμένο όργανο. Έτσι έγινε και με μένα. Είχε ο πατέρας μου μια έτσι πρώτη επαφή με το όργανο αυτό και το συνέχισα κι εγώ, ας πούμε.
0: Και σου άρεσε.
1: Και
0: το συνέχισες.
1: Συνεχίστηκε όπως συνεχίστηκε στην πορεία.
0: Εσύ πώς το επέλεξες?
2: Εγώ τυχαία εντελώς. Εγώ ξεκίνησα στο μουσικό μπουζούκι. Δεν ήξερα τι όργανο διαλέξω, γιατί δεν ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια, στο μουσικό. Εντάξει, με κάποιο δάσκαλο, τον Θόδωρο τον Μανώλη, να είναι καλά.
0: Αλήθεια?
2: Αυτός, ναι, είπε τον πατέρα μου, λέει, θα πάει ο Γεράκης στο μουσικό, γιατί είχα ξεκινήσει να παίζω αρμόνιο. Ο μπαμπάς μου έπαιζε αρμόνιο και ακορντεόν. Και έτσι και εγώ έπαιζα στο σπίτι και λέει, αφού παίζει το παιδί, θα το στείλουμε στο μουσικό. Στο μουσικό δεν ήξερα τι να διαλέξω, ποιο είναι το πιο έτσι γνωστό όργανο, τουμπερλέκι. Θα μάθω τουμπερλέκι. Ήρθε δάσκαλος για το τουμπερλέκι. Έπαιζε κλαρίνο συγκεκριμένος, έπαιζε και λίγο τουμπερλέκι. Και με λέει, θα κάνεις κλαρίνο. Μα δεν θέλω κλαρίνο. Εγώ του μελέκι θέλω. Μου λέει, θα κάνουμε και τα δύο. Ξεκινήσαμε έτσι δειλά-δειλά στο μουσικό. Μετά ήθελα να το... Δεν το ήθελα τόσο πολύ. Ήθελα να το παρατήσω. Και ήρθε ο Σταύρος Ολιάκος την εποχή τότε. Που λέει, ξέρεις να παίζεις? Έμαθα ένα ζουναράδικο και μια μπαϊντούσκα. Μου λέει, άμα σου δώσω CD, θα μπορείς να βγάλεις, γιατί σε παραστάσεις κλπ. Λέω, δώσε μου. Και έτσι ξεκίνησα και έτσι κόλλησα, ας πούμε, και μου άρεσε.
0: Κάτι είδε πάνω σου, μάλλον, ο Σταύρος, και γι' αυτό σου το ζήτησε.
2: Και λέω πάντα, ποιος είναι ο δάσκαλος? Λέω, ο Σταύρος ο Λιάκος. Ναι.
0: Ήταν το πρόσωπο που σε όθησε να.
2: Φυσικά, φυσικά, ναι.
0: Και είναι η αιτία που ήρθες εδώ, που έφτασες εδώ που είσαι τώρα.
2: Αν δεν ήταν αυτός,
3: δεν θα υπήρχε η μπάντα.
2: Δεν θα υπήρχε η μπάντα, ναι.
0: Την αποκαλεί του ώρα εκεί που είναι. Εσύ πώς επέλεξες το μουσικό?
3: Εγώ ήθελα λαούτο, αλλά όταν πήγα και εγώ στο μουσικό, πάλι ο Θόδωρος Μάνος και μένανε εκεί. Εντάξει, αυτό και τότε γενικά μαζεύανε και τα παιδιά, γιατί ήμασταν η δεύτερη τάξη που μπήκε στο μουσικό.
0: Ήταν από τον πρώτο καιρό. Θέλανε
3: οπωσδήποτε να πάνε τα παιδιά εκεί πέρα. Δεν,
2: ναι, ναι.
3: Δεν είχε, δεν είχε συμμετοχή, ναι. Εγώ ήθελα να μάθω λαούτο και με βάλανε να παίξω ούτε. Δεν ήθελα. Και δεν ήξερα ποιο είναι ποιο, κατάλαβες.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πολλοί τον μπερδεύουν το λαούτο με το.
3: Εντάξει, και μπουζούκι το λένε, μεγάλο μπουζούκι.
0: Μεγάλο μπουζούκι, όχι, αλλά λαούτο και ούτε.
1: Λαούτι.
0: Για πες μας λίγο και τη διαφορά τώρα, για να ακούσουμε.
3: Το
0: ούτι με το λαούτο, όχι με τον μπουζούκι, την ξέρω.
3: Κοίταξε, το ούτι, παιδί μου, είναι ένα άταστο όργανο με ένα πολύ κοντό μπράτσο. Παίζει τελώς άλλα πράγματα. Το λαούτο έχει τους μπερντέδες που είναι σαν τάστα, να πούμε. Έχει διαστήματα. Ήταν σολιστικό όργανο πολύ παλιά, αλλά έχει καταλήξει να είναι συνοδευτικό πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, και έτσι το γνώρισα και εγώ και έτσι το ήθελα να μάθω τέτοιο, αλλά δεν ήξερα πώς το λένε τότε. Ναι. Και μου λένε το ούτι, λες. Και με βάλα να μάθω ότι κυρίως δεν θέλω ούτι.
2: Το άλλο θέλω, με το μακρύ το μπράτσο.
3: Στο μουσικό δεν έκανα ποτέ λαούτο, ας πούμε, και έμαθα λίγο μόνος μου, από εδώ από εκεί ξέρω, μόνος δεν μαθαίνεις, ας πούμε, δεν έλαβες αυτό.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Δεν μου έκανα δηλαδή το χατήρι, με είχα εκεί το ούτι, ας πούμε.
0: Σε καλό σου βγήκε.
3: Δεν παίζω ούτι, δεν μπορώ να παίξω, δεν ξέρω, δεν παίζω, αφού δεν ήθελα να μάθω.
0: Ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά, που τα είπαμε. Δεν ξέρω αν έχετε και κάτι άλλο στα σκαριά για να μας πείτε, κάποια μελλοντικά σχέδια ή έστω όνειρα, δεν ξέρω.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.
0: Είστε όμως έτοιμοι για όλα. Και για καινούργια. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάποια στιγμή να κάνετε έτσι μία στροφή σε άλλου είδους μουσική, τελείως διαφορετική. Ή να κάνετε ένα πάντρεμα της παραδοσιακής με πιο μοντέρνα, γιατί είναι και λίγο στη μόδα όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, το
1: επιχειρήσατε.
0: Το επιχειρήσατε ποτέ.
1: Το λες, αλλά είναι να το φέρει και η συγκυρία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι και να δημιουργηθεί ανάγκη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εύκολο να γίνει.
3: Είμαστε και λίγο τη ρουτίνα εμείς τώρα. Δεν ξεβολευόμαστε.
0: Μην μας χαλάς τη ρουτίνα.
3: Παλιακή, συμβατική.
0: Μπορεί να έρθει η ώρα του, ρε παιδιά. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον.
2: Μετά θα είμαστε οι Ισπάνοι εμείς. Ναι. Όλοι θα πάνε, κάνουν κάτι μοντέρνο, θα μείνουμε εκεί. Σταθεροί.
0: Εντάξει, οπότε το να κάνεις και κάτι διαφορετικό και να φύγεις από τη ρουτίνα κάποιες φορές μπορεί να είναι καλό. Να σας βγει καλό.
3: Εμείς δεν έχουμε ακόμα πρόβλημα, γι' αυτό ίσως μετά μας κάνει.
0: Δεν δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, ναι.
3: Αν
0: δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη, μπορεί και να προκύψει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας, οι οποίες δείχνουν κατανόηση για τις ώρες που λείπετε. Και σας χαιρόμαστε εμείς. Θα συνεχίσουμε, θα βάλω λίγο και το επόμενο τραγούδι, λίγο να το ακούσουμε και μετά θα συνεχίσουμε. Μάλλον τι θα συνεχίσουμε, παιδιά, έχω μπερδευτεί, νομίζω ότι θα κάνω και άλλο μουγαμπέτι. Μ' άρεσαν τα μουγαμπέτια.
2: Αρχίζει το γλέντι.
0: Εδώ τελείωσε αυτή η εκπομπή, αγαπημένοι ακροατές. Σας δίνω ραντεβού την επόμενη Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Θα είμαστε μαζί με πάλι δύο νέα μουχαμπέτια. Εύχομαι καλή εβδομάδα, καλό σας βράδυ και να θυμάστε, φερθείτε όμορφα. Αυτό γυρίζει. Καλό σας βράδυ.
4: Ό,τι θέλεις να ακούς.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Του πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης, Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς το σφάλμα. Γιατί το θέλω αν δεν κοπεί, δεν κάνει ο πόθος άλμα. Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς τα πάντα. Γιατί η ζωή είναι μουσική από

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
4: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
3: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη, Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: μουσική.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Απέλια και χρυσές ελιές, μοιάζεις Ελλάδα μου όπως θες, φωτιά και αέρα.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας, εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ. Στο μικρό μπαλκόνι, άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
3: Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως. Αποφύγετε τις επεξεργασμένες τροφές και μειώστε τα λίπη, τα ζωικά λευκώματα, τη ζάχαρη και το αλάτι. Πίνετε πολλούς φυσικούς χυμούς φρούτων και λαχανικών και ελαττώστε την κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
2: Χριστέ μου, Παναγία μου και Αγία μου Παρασκευή. Τι θα κάνουμε, Αγία μου Παρασκευή, τι θα κάνουμε?
3: Την Αγία Παρασκευή, τι λες τώρα?
2: Με είχε τάξει η Μανούλα μου όταν ήμουν πικρή.
3: Α, το προάστιο νόμισες εσύ.
2: Ναι.
3: Έλα, Βρυζουμπουλία μου, δεν είναι ώρα να πανικοβάλλεσε τώρα.
2: Και τι ώρα να πανικοβληθώ? Πείτε μου, είσαι μια ώρα που σας βολεύει, να πανικοβληθώ εγώ, να πανικοβληθείτε κι εσείς, να πανικοβληθούμε όλοι μαζί. Να μην σας χαλώσω και το πρόγραμμα. Πείτε μου, τι ώρα είναι αυτή? Το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα κατά τις 6 είναι καλά.
0: Ακούτε Star 888. Ακούς Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Star 888. Για προσκλήσεις, μείνε εδώ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88,4.

για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα.

0: Πού να τ' άκουγε ο Μαργαρίτης αυτό. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
1: Συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια. Εσύ.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: βγαίνω στα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν.

0: μεταξύ του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγούχαούτα!
5: Φτάνει.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.